φάσκε και κόμμα ή μετά που κάμα κόμμα μεσό να σύ, ο φαπέκτο κόμμα τη φάσκε και μοτό κοτόα, είχε φιαφίνη, είχε γάβη και τον φαχόκο, με τι τον κοτόα, τον αλλάγανε απλά με ένα ούλα. Να ακούει το κάμα κάτω, επί με φέβη μεσό να σύ.

乜都冇人问你，我几排嚟嘅，同个头皮上冇冇冷嘅，我头皮龙牙齿，伊系我老爷爷入边啲，过过我份嘢冇冇脱落嘢，我呢边咪同我系破个烂毛嘛，呢个嘢入边个头皮，我边咪能冇份冷嘅，故托个马里边咩个头皮，伊系下落火龙牙个头火位，边个边个发流流肺，我阿哩边个麻烦啦。Και η φεφινή είναι και η τώρα τώρα με μομοκό. Και τα μετά τα οποία τα οκέι φοβητά, η πέκου τα ομάω με χουί. Πέρα μου έγινε η φατονία που τα φάκω. Η τάπο και τα οποία μου. Όσοι μιλείτε όνομα η Μαλούπα Μαλά και τα Νιέλα, είναι ο Μάη τα οπογράμμα. Μου έχω ακόλα και η καουτάχα TCC, μου η κοτάχα το άκο, η καουτάχα φωγένεια τα οπτωρού. Που έπαιρνε με να με φατοβάνει. Τρόνια του να υπογράμμα και ο κουά του με φαρίνι που έφα μάλα και τα νέα που έμεκα ουφεφνήκε και έκαω τα TCC ονομάει τα υπογράμμα ο Μαϊκέ ο Άνι εγώ έκαω την πέτα να υπογράμμα με τα να υπάσει μάλιε εγώ έπαιρνω με να υπογράμμα με να υπονογνώγω εγώ έκαω τα υπέ μου υφεφνήκε και αλήτη ο Βόλπονιο να φέμπα με υπέει ο μανματά μου λήτη ο κουά ρωτον κουαροφά είχε φεφίνει. Πασκανή ο Αντέμα όταν έλαγα μα από εκεί καού φεφίνει το τόπι με είχε καού τα TCC που είπε με να μου φεταμάνει μάλλον μου ο κουλελέ είπε με αγώ το πέπε μάλλον μου φαϊφατομία νέου αι εκού παλομίσει.